0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πλονίδα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
4: Α?

0: 89,6 Φουλ επιτυχίες.
1: Είδα τα άστρα το πρωί μέσα το πρόσωπό σου. Γεύτηκα την πανεσσελινό από το χαμογελό σου. Είδα τα άστρα το πρωί σαν βγαίνει στο μπαλκόνι. Και από τότε ορκίστηκα να μην κοιμάσαι μόνη.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You wanna be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: νικηθείς.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Μπράβο, 89,1.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βίχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Αποκλειστικά στον Μπράβο. Τα καλύτερα τώρα.
1: Για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Εδώ είμαστε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Δεύτερο ημίωρο, 6 Μαΐου σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέλατεν, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 1945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. 1974, απαραίτητο ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο κύπελο πρωτοθλητριών με τον ΠΑΟ, φτάνοντας στους 19 τίτλους. 2010, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. 2012, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Μαΐου.

0: Λοιπόν, εάν έχεις την παραμικρή απορία για το ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη.
1: Δεν την είχα.
0: Έτσι, τι μπορεί να την είχες, εγώ τώρα θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη σου έχει την απάντηση.
1: Α, εκεί ήταν η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την βρούμε κάπου αλλού. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπάστακα.
0: Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Κατάφερε, λέει, και νίκησε την τίγρη στον τελικό μιας μεγάλης μάχης.
1: Κάπου, στα μυθικά χρόνια. Το Εσώπου, όχι.
0: Οι επιστήμονες, λέει, χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να ανακαλύψουν ποιο από τα άγρια ζώα της φύσης είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας. Ο ελέφαντας, το πιο δυνατό ζώο στη γη, κατέκτησε την κορυφή σε ένα εικονικό τουρνουά 256 ζώων. Χρησιμοποίησε, λέει, τους χαβλιόδοντές του, το ύψος των 4 μέτρων και το βάρος του των 10 τόνων για να νικήσει ένα κροκόδιλο του αλμυρού νερού που κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα κολοσιαίο καλαμάρι, τώρα πώς πάλεψε το καλαμάρι με τον ελέφαντα δεν ξέρω, και έναν αφρικανικό πίθωνα.
1: Είσαι καλά.
0: Εξαιρετικά, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό το τουρνουά και δεν το ξέραμε εμείς?
0: Το κάναν, παιδί μου, οι επιστήμονες εκεί πέρα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από μόνοι τους. Ναι. Τώρα βάλε το καλαμάρι να παλέψει. Βάλε τώρα τον. Τι είναι, αφρικανικός ελέφαντας.
0: Ελέφαντας, ναι.
1: Βάλε τον μέσα στη θάλασσα να παλέψει με το καλαμάρι. Απνίγηκε ο καημένος.
0: Τέταρτος, ήρθε ο υποπόταμος. Ακολούθησε μία λεοπάρδαλη και ένας καρχαρίας τίγρης. Πώς τα μπλέξανε έτσι,
1: το κουνούπι
0: τώρα, τίγρης,
1: με το κουνούπι τίγρης, τι έγινε?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πώς πάλεψε ο καρχαρίας τίγρης με τα άλλα
1: παιδιά,
0: ζώα?
1: Παιδιά, δεν ξέρω, παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία δεν μας θολώνουν ακόμα το μυαλό.
0: Στην 7η δηλαδή θέση ήταν η πολική αρκούδα.
1: Είχα μια αναρώτηση κι εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θέλω να περάσω ήρεμος εδώ το Κυριακό. Πραγματικά. Δεν θέλω να τη βγάλω στο ψυχιατρίο.
0: Εγώ τώρα έχω
1: με
0: την
1: λευκές
0: απορία.
1: Ποδιές. Δεν ξέρω.
0: Το καλαμάρι πώς πάλεψε με τον ελέφαντα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζαλίστηκε που βγήκε έξω από την θάλασσα?
0: Και ο λευκός ο καρχαρίας.
1: Πώς είναι, είναι καλά μετά την πάλη? Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχω απορίες. Ποιος θα.
1: Εδώ ο κόσμος καίγεται.
0: Απαντήσει στα ερωτήματα, τα φλέγοντα ερωτήματα που έχω.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πού τα βρίσκεις.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
1: Στα social media
0: στο
1: γενικότερα.
0: Στο TikTok γίνεται ο χαμός εντωμεταξύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Μετά από τα λίγα βίντεο, δηλαδή μου έρχεται μια ναργούλα, όχι ζαλίζομαι.
1: Εγώ στο TikTok είμαι στόκερ, βλέπω μόνο, δεν ανεβάζω.
0: Ναι, και εγώ βλέπω κυρίως, δεν ανεβάζω, αλλά έχω μια ναργούλα πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ με τη θεματολογία, με αυτά που λένε. Λες μετά ο κόσμος, ας πούμε, απορεί, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το απασχολεί. Δηλαδή ένα στα 20 βίντεο να είναι κάπως ενδιαφέρον και να ασχολούνται με τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εβιβαλή, να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Τσακ, καλώς
0: ακριβώς καλώς στη μέση της εβδομάδας. Έξι του μήνα. Έξι του μήνα και Μάιος. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τους προϋποντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή.
1: Η συγκεκριμένη ημέρα
0: 6 είναι... Μαΐου.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας?
0: Έτσι, επαναστατούμε κατά της δίαιτας. Εκεί με πιτόγυρα,
1: για πάντα
0: με
1: χοντρή,
0: πίτσες.
1: Για πάντα χοντρή.
0: Έτσι, έτσι, ωραίο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου επίσης.
1: Να χαίρεσαι τα γόρι σου.
0: Λοιπόν, επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Να το πούμε γι' αυτό.
1: Όχι, όλα να τα λέμε, όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Αχ, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Αχ, παιδιά, ταλαιπωρήστε κι εσείς με αλλεργίες.
0: Αυτό με το βάρος που είπε, αυτό με το βάρος που είπε. Τώρα, βρήκα μελέτη.
1: Τι βρήκες,
0: λοιπόν,
1: παιδί μου?
0: Μελέτη, αύξηση του βάρους σε συγκεκριμένη ηλικία επηρεάζει τα αποτελέσματα υγείας, ακόμα και αν έχεις χάσει κιλά μετά από αυτές τις ηλικίες.
1: Α, ναι, νομίζω ότι όμως είναι στις νεαρές ηλικίες σχετικά. Ναι, νεαρές.
0: Τι έκανες 17 με 25,
1: ναι.
0: Μας αμπουκωνές.
1: Όχι, καθόλου τότε. Α,
0: εγώ 17 με 25 ήμουνα στυλάκι σε σχέση με πιο πριν. Δηλαδή στα 14 ήμουν ακόμα χοντρούλης, μετά ξανά να αλλάζω, ας πούμε. Στα 17 ήμουνα...
1: Εγώ νομίζω ότι μέχρι και που γέννησα κρατιόμουν καλά. Μετά με πήρε κατά βόλτα.
0: Όχι, μωρέ, μια χαρά. Αλλά, εντάξει τώρα, τι να πούμε. Πρέπει αυτά να τα κοιτάμε, να τα έχουμε στο νου μας. Έτσι, γιατί έχει σημασία και για το μετά. Δηλαδή είναι ανάλογα τα κιλά σου, πάνε και οι αρρώστιες που θα σου έρθουν.
1: Ναι,
0: πιο μεγάλος από τα 25, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για 2 ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό.
1: Πολλά, πολλά. Έτσι. Τα οποία όμως είναι και προεκλογικά σε μεγάλο βαθμό.
0: Πάντα συμβαίνουν. Όμως, είχαμε ένα σημαντικό γεγονός, θα το έλεγες. Επιστήμονες ανέστησαν νεκρό εγκέφαλο 4 ώρες μετά το θάνατό του. Για πρώτη φορά σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η επιστημονική κοινότητα στις ΗΠΑ αυτό το διάστημα, αφού αποκατέστησαν για πρώτη φορά την κυκλοφορία στις εγκεφαλικές αρτηρίες και την κυταρική δραστηριότητα από εγκέφαλο πειραματόζωων 4 ώρες ολόκληρες μετά το θάνατό τους. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Πειραματόζωα βέβαια, αλλά οι επιστήμονες κάτι ψάχνουν. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που λέγανε ήταν ότι ελάχιστα λεπτά μετά την μετά το θάνατο, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις να ξαναεπαναφέρεις έναν εγκέφαλο σε πλήρη λειτουργία.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Το που θα πάμε μετά δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το επίτευγμα αυτό. Εννοείται ότι θα δοκιμαστεί και σε ανθρώπους και μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στην επιβίωση του εγκεφάλου και στον περιορισμό βλαβών. Έτσι, μετά από ένα τραύμα σοβαρό ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και θα επιτρέψει όλο αυτό την καλύτερη δοκιμή πειραματικών φαρμάκων για τον εγκέφαλο, λένε οι επιστήμονες.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα με αρκετές διαφημίσεις αυτές τις μέρες. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή 20 μας Κατραμάδος, εκεί επικοινωνείτε, εκεί τα λέμε περισσότερο.
1: Εκεί μοιραζόμαστε έτσι και το πώς περνάμε, τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Το που θα είσαι, ναι, για φορά τέτοια.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Unifor.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Παίζει Μπράβο.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα το λες τόσο διακά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Σήμερα η εκπομπή μας, έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, Ευηβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο. Έχουμε λίγο περισσότερο Eurovision λόγω και ότι ο Μάιος είναι των ημερών τώρα δηλαδή. Έτσι, πίτσα, σουβλάκια και τέτοια πράγματα. Όλα έχεις ευχαρίστηση. Mm-hmm. Τα βρίσια. Τα βρίσια. Δηλαδή πίτσα, σουβλάκι και ωραία γυναίκα στην τηλεόραση.
1: Τα βρίσια. Και λέω τι είναι τα βρίσια.
0: Παναγία μου. Δεν.
1: Houston, we have a problem. Είναι ξεκάθαρο πλέον.
0: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σήμερα τι είναι τα βρίσια. Άλλη ντάλια μας βρήκε. Τα βρίσια.
1: Πού βρίσκονται?
0: Είναι πολύ μακριά από εδώ.
1: Και πες.
0: Εκεί που έκανε κατάκτηση ο Μεγαλέξανδρος.
1: Μάλιστα.
0: Στα δάθη.
1: Ναι.
0: Έτσι, της Ασίας κάποια στιγμή.

0: Ναι.
1: Φώναξε τα βρύσια.
0: Να τα βρύσια.
1: Καταλαβες, και έμειναν έτσι.
0: Έχουν βρύσες τα βρύσια.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα ακόμα.
0: Αν θέλετε να καείτε λίγο μαζί μας, εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η μέρα γκρίνιας, αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να είναι κάθε μέρα, γιατί συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα.
2: Έλα τώρα, μην το χαλάς.
1: Τι να χαλάσω, γιατί είχε φτιάξει, τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με γκρίνια. Το έχουμε κάνει παραγγελία, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν, γιορτάσαμε την μέρα της γης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Κάτι.
1: Έτσι, και είχε βγάλει και το Google διάφορα έτσι, με δάση, με ποτάμια και διάφορα τέτοια χαζά και χαμένα. Έτσι, την ίδια στιγμή όμως, που είναι τελείως, πώς να το πω αυτό, ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι όλο ψεύτικο, γιατί εκτός ότι χύνουμε τόνους νερό, το οποίο είναι ραδιενεργό, όταν υπάρχουν εταιρείες τεράστιες οι οποίες ή θα καίνε τα δάση ή θα κόβουν τα δάση για να βγάλουν προϊόντα, έτσι, ή σκοτώνουν φάλαινες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα ψάρια για να τόνους που έχουν έλλειψη. Και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε για την μέρα της γης που μας πέρασε. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή κόψε κάτι. Κόψε κάτι, μην προκαλείς. Ναι, κάνε το κορόιδο. Θέλεις να καταστρέψεις τη γη. Εντάξει, οκ, okay, αφού σε αφήνουν να καταστρέψεις, ναι, μην κάνεις και την ημέρα της γης για το πόπολο, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Ημέρα της γης. Διεθνής ημέρα της γης. Δεν το συζητήσαμε, είχαμε ζώδια, είχαμε διάφορα πράγματα εμείς. Αλλά είναι ειρωνικό. Τουλάχιστον.
2: Είναι. Είναι και ειδικά όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πυρηνικά, όλα όσα γίνονται.
1: Θα σου πω εγώ αργότερα, σου έρχεται. Περίμενε να σου πω εγώ αργότερα. Έτσι, απάντηση για όλα αυτά.

0: Να σας προσγειώσω λίγο, παρακαλώ. Όχι. Τι είναι το όχι, δηλαδή?
1: Δεν θέλω να με προσγειώσεις.
0: Χρειάζεται προσγείωση μετά από αυτά τα ωραία
1: θέλω
0: που
1: να πετάω
0: λες.
1: Σαν το χαρτετό.
0: Να πετάς. Την καθαρή Δευτέρα είναι πιο σωστό να πετάς.
1: Έθιμα και έθιμα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Προηγουμένως όμως, να σας πω κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι κάτι που ξεκίνησε για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να σας το θυμίσω αυτό. Έτσι. Αλλά μπήκε από το παράθυρο ο τρόπος να ψηφίζεις και στην Ελλάδα από μακριά. Γιατί θα μπορούσε αυτό να ισχύει μόνο για τους Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ότι για 2 χρόνια θα πάνε για δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να ψηφίζουν. Όχι, αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι από το παράθυρο αυτό που αγορευόταν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και δεν ήθελε κανένας να βρεθεί στην θέση των Αμερικανών που ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή από απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεθεί στην κάλπη στο τέλος και δεν ελέγχεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακούστε τα νούμερα, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε για τους Έλληνες της διασποράς, έτσι, δηλαδή δεν έγινε για λίγες χιλιάδες κόσμο που τελικά δηλώσανε ότι θέλουν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. 186.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Μόνο το 25% είναι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή όλο αυτό για μερικές χιλιάδες δεν γίνεται. Ο στόχος ήταν να μπούμε από το παράθυρο. Έτσι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο νόμος να είναι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, ξαναλέω. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Μόνο μπράβο.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Μπράβο. 89,6.
4: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Μόνο μπράβο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο. Έλα, βγάλε το λόγο σου.
1: Ναι, μάλλον έχω αρχίσει να βραχνιάζω.
0: Κάτι
1: γίνεται εκεί στο λαιμό μου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το ψάξω.
0: Όταν μου περνάει εμένα, σου έρχεται σένα. Έχουμε έτσι μια τέτοια ανταλλαγή.
1: Έχουμε, ναι, Λεσβέρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Νομίζω ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά αυτές τις μέρες. Δημιουργούν τα μίση που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Άμα είσαι και λίγο αγράμματος, αν είσαι και λίγο αστοιχείωτος, τσιμπάς και κάνεις το παιχνίδι των μεγάλων. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα 25 λεπτό μαζί. Καλώς ορίσατε, εδώ θα είμαστε.

0: Λοιπόν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, πάμε Τουρκία.
1: Σε ποια πόλη?
0: Έτσι, γενικά και αόριστα πάμε Τουρκία.
1: Όχι,
0: λέμε.
1: Γενικά και αόριστα θα πάω, σε συγκεκριμένες πόλεις, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα που γίνονται με πρώην και εκδικήσεις και διάφορα όλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει, πώς το λένε, δεν ήταν κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι θα τον πάω τον άλλον μέσα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, χώρισε μάλλον κάποιος Τούρκος με κάποια και τι έκανε αυτός? Πήρε τηλέφωνο όλα τα delivery.
1: Ναι.
0: Παράγγειλε στις διευθύνσεις της, τα τηλέφωνά της, και δήλωσε παντού ότι εγώ θα πληρώσω μετρητά με κάρτα. Οπότε βρέθηκαν, υπάρχει φωτογραφία και ίσως και βίντεο, αλλά φωτογραφία έχω δει εγώ, τουλάχιστον 10 ποπάκια από κάτω από το σπίτι της να περιμένουν, με παραγγελίες που περιμένουν να πληρωθούν μετρητά. Αυτοί δεν έβγαιναν το σπίτι μέχρι ότου βαρέθηκαν τα ποπάκια και έφυγαν, βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν εκδίκηση πρώην.
1: Απαπα.
0: Για να καταλάβεις τι έχει συμβεί στον κόσμο. Καλά, δεν τις έκανες και τίποτα φοβερό, να σου πω εγώ.
1: Απαπα.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το κάνεις αυτό, να δώσω μια ιδέα. Να το κάνεις, ας πούμε. Έχεις καλέσει 10 διαφορετικά delivery. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα έστω. Να μην πάνε να φύγουν, να το παλεύει το καθένα delivery. Καταλάβεις, γιατί
1: ναι,
0: όταν μαζευτούν οι
1: 10.
0: Ναι, παιδιά, τι έγινε, και σένα σε κάλεσε, είναι... καχούχα και άντε γεια.
1: Ναι.
0: Φύγαμε, είναι πλάκα. Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ αν καλείς κανένα δυο που είναι και σε διαφορετικές ώρες. Έτσι, σήμερα 2, αύριο 2, μεθαύριο 2, τις πας και λίγο τα νεύρα, ας πούμε. Ταυτόχρονα και ο κούρερ θα χτυπάει. Μα γιατί δεν ανοίγει? Λοιπόν, όταν είναι να κάνεις μια τέτοια πλάκα σε πρωί, να σκέφτεσαι και λίγο. Καλή ιδέα και η φαντασία, αλλά πρέπει λίγο να την φτιάχνεις περισσότερο. Μην την βγάλεις έτσι. Ομοί.
1: Μαζέψω. Τι προτείνεις, άνθρωπο?
0: Προτείνω, όταν θες να εκδικηθείς μια πρώην, τα courier 2-2. Τα delivery.
1: Α, μάλιστα. Κάνεις και την πρότασή σου, εσύ. Δεν αντέχεις να μην την κάνεις.
0: Όχι, να πω την καλύτερη εκδοχή. Πώς να μην το πω.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Να μην βοηθήσω τον κόσμο.
1: Αλίμονο.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μια πίθιον σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Πάμε για προπαρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα και με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

Και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα.

λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα έχεις πει.

0: Bravo FM.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμας, κράντς, σμάντς!
2: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Έτσι σας είπα, σας το είπαμε και χθες, ότι θα βγαίναμε νωρίτερα τον Bravo Traffic από τις 11 και έχουμε πολύ ωραίο λόγο. Διονύσης Πομόνης λοιπόν εδώ στον Bravo από τις 11 σήμερα μέχρι και τις 3. Θα κάτσω εκεί μέχρι τις 3. Μουσικά περισσότερα. Αλλά έχουμε πολύ ωραίο λόγο, γιατί έχουμε εδώ την πιτσικαρία, τα πιτσιρίκια της Δευτέρας Δημοτικού, όλα Δευτέρα Δημοτικού, του Δημοτικού Σχολείου από το Μουζάκι, του Μουζακίου, το Οκταθέσιο. Τέλος πάντων, θα μας τα πει τις λεπτομέρειες, αν είναι Οκταθέσιο, Οξαθέσιο, ο κύριος διευθυντής εδώ που τον έχω μπροστά μου. Τα παιδιά έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο όμως, το Αστέρι Πάνω στη Γη. Το Αστέρι Πάνω στη Γη δεν το έφτιαξαν μόνο για να, αφενός να περάσει η ώρα τους, να μπαίνουν σε μια διαδικασία, αλλά πήρε μέρος, όπως σας έχω γράψει και στο Facebook, στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό European School Radio, και πήρε τρίτη θέση σε πανελλαδική ψηφοφορία. Βγήκαν τρίτη δηλαδή τα παιδιά. Ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, το οποίο θα τα ακούσουμε και αφενός και εδώ από τον υπολογιστή, έτσι, ψηφιακά, αλλά θα τα ακούσουμε και κανονικά, και γιατί τα παιδιά θα μας το τραγουδήσουν εδώ και με τον καθηγητή τους εδώ της μουσικής, τον κύριο Θοδωρή. Όχι, τον κύριο πάμε. Μίλα, Κωνσταντίνε.
2: Κωνσταντίνος.
1: Έλα, είμαι, κοντά στο μικρό.
2: Είμαι ο δάσκαλός τους. Ο δάσκαλός τους, ο κανονικός. Κάνουμε όλα τα μαθήματα.
1: Α, και κάνεις και μουσική.
2: Και μουσική και όλα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να καταρχήν, έχω εδώ πέρα να πούμε δύο κουβέντες πριν μπουν τα παιδιά μέσα και γίνει ο πανικός. Τα παιδιά θέλετε, το ξέρω. Τι να μας κάνετε μας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το μικρότερο, να ξεκινήσουμε από τον κύριο διευθυντή, να μας τα πει λίγο, κύριε Θοδωρή. Θοδωρή Τσιριγκώτης, διευθυντής του
3: Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου.
1: Ναι. Μαζί μας εδώ στο στούντιο. Λοιπόν,
3: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Γίνονται πράγματα στα σχολεία. Εγώ το ξέρω χρόνια τώρα. Γιατί έρχονται κατά καιρούς διάφορα, βγάζουν τραγούδια, δράσεις πολλές.
3: Ακριβώς. Το σχολείο, να ξέρετε ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οι δάσκαλοι προσπαθούν, δεν είναι μόνο τα μαθήματα της γλώσσας και τα μαθηματικά.
1: Δεν είναι μόνο το αλφαβήτα και πάμε σπίτι και εκεί τελείως.
3: Και μέσα από δράσεις, είτε δράσεις για το περιβάλλον, είτε δράσεις για ενεργό πολίτη, γίνονται και τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, γιατί συμμετέχουν πραγματικά στην όλη διαδικασία.
1: Πόσο μάλλον με τη μουσική, να βγάλουν ένα τραγούδι για να έχουν ερέθισμα.
3: Που τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Υποτίθεται, είμαστε ένα μουσική καλλιτεχνών. Υποτίθεται.
3: Ακριβώς.
1: Με μαντολινάδες, με.
3: Και φέτος είμαστε ακόμη στην ευχάριστη θέση. Ήρθε στο σχολείο μας για πρώτη φορά ο κύριος Κωνσταντίνος Λιαραμάντζας, ο οποίος είναι ένας πολυτάλαντος και μουσική και γραφίστας και ζωγράφος. Και μέσα από το τραγούδι που πραγματικά ενθουσίασε τα παιδιά. Το Αστέρι
1: πάνω στη Γη.
3: Πάνω στη Γη, πραγματικά, και το οποίο μιλά για τα συναισθήματα μεταξύ των παιδιών, για την ενσυναίσθηση, θα μας τα πει και ο ίδιος. Εγώ προσωπικά από τη θέση μου είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν μας ενδιέφερε το να βγούμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Μας ενδιέφερε η διαδικασία, να περάσουν καλά τα παιδιά μας και να χαρούν τη στιγμή και όπως τη χάρηκαν, πραγματικά.
1: Πες μας λίγο για αυτό το διαγωνισμό.
3: Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, το European School Radio, διοργανώνεται σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία 10-15 χρόνια. Εμείς παίρνουμε μέρος τα τελευταία 4 χρόνια με συμμετοχή. Φέτος έτυχε να κληρωθούμε και να βγούμε στη τρίτη θέση. Η βράβευση έγινε 25 το Απρίλη στην Κέρκυρα. Δεν έτυχε να πάμε για άλλους λόγους. Δεν το περιμέναμε. Ήταν ξαφνικό, ευχάριστη έκπληξη. Συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο και από την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι και podcast, είναι και διάφορα άλλα πράγματα. Εμείς συμμετέχουμε στο τραγούδι.
1: Στο τραγούδι λοιπόν. European School Radio, τρίτη θέση. Λοιπόν, τώρα να το βρω, εγώ το έχω περάσει, να το βρω, να το ακούσουμε και από εδώ ή να τα ακούσουμε πρώτα και από τα παιδιά. Λοιπόν, Θέλει να μας πει κάτι και ο Κωνσταντίνος.
2: Βέβαια, να σας πω δύο λογάκια για το τραγουδάκι αυτό. Αυτό το τραγουδάκι, όπως θα ακούσετε και από τους στίχους, μιλάει για τα συναισθήματα τα δικά μας και των άλλων. Την κατανόηση αυτών, την ενσυναίσθηση, να μπορέσω να καταλάβω πώς αισθάνεται ο άλλος, να μπω στα παπούτσια του. Και έτσι να μπορούμε να είμαστε αγαπημένοι με πολύ απλά λόγια. Και πιστεύω ότι είναι ένα τραγουδάκι που τραγουδώντας το ξανά και ξανά και αλληλεπιδρώντας με αυτό τα παιδάκια, είναι έτσι ένας τρόπος να μπει αυτό μέσα τους. Δηλαδή το να έρθω σε επαφή με τα συναισθήματά μου, να μπορέσω να καταλάβω τον άλλον. Μπας και γίνει μια κοινωνία έτσι πιο αγαπημένη σιγά σιγά. Με αυτή τη σκέψη δηλαδή στο μυαλό το έφτιαξα εγώ. Τα παιδάκια το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν σε βάθος, αλλά είναι στίχοι και λόγια που σιγά σιγά σίγουρα θα μείνουν μέσα τους, πιστεύω.
1: Λοιπόν, okay, και πώς έχω γράψει το μέσα.
2: Το ηχογραφήσαμε στο σχολείο μας σε μια απλή τάξη με ένα μικροφωνάκι, με ένα απλό μικροφωνάκι. Μαζευτήκαμε όλα τα παιδάκια με τη βοήθεια του κύριου Μιχάλη Τσαούση, που είναι ο μουσικός μας του σχολείου, με ένα παλιό μικρόφωνο. Μαζευτήκαμε όλοι, κάναμε μερικές πρόβες και το ηχογραφήσαμε έτσι, με έναν απλό και παραδοσιακό τρόπο.
1: Okay. Λοιπόν, okay, ακούμε λίγο μουσική και θα βούμε. Θα ακούσουμε πρώτα το τραγούδι, θα μπουν τα παιδιά τώρα σε λίγο. Εδώ στον Μπράβο συνεχίζουμε με το Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου. Τα παιδιά που θα μπουν σε λίγο έχουν τον κύριο Διευθυντή και τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα. Συνεχίζουμε εδώ στον Μπράβο.

0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το Αστέρι Πάνω στη Γη ηχογραφημένο πρώτα και μετά θα τα ακούσουμε μετά γύρω στις 11.30. Θα μπουν οι πιτσιρικάδες μέσα. Είναι 4-5 παιδιάκια. Είναι Δευτέρας Δημοτικού. Θοδωρή, μου είπες.
1: Το τραγούδι βάση της χοροδίας μας είναι η Δευτέρα Τάξη.
0: Η Δευτέρα Τάξη, ναι, μικρά παιδιά.
1: Μικρά παιδάκια.
0: Και όλα έτσι στο αυτό το διαγωνισμό δηλαδή πήραν μέρος.
1: Ο διαγωνισμός έχει κάποιες κατηγορίες. Εμείς πήραμε στην κατηγορία πρώτη Δευτέρα Τάξη.
0: Πρώτη Δευτέρα Τάξη.
1: Και απλώς okay. Ο κύριος Κωνσταντίνος για να έχουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό μαθητών επέλεξε και κάποιους μαθητές και μαθήτρες και από τις υπόλοιπες. Δηλαδή okay. 5-6 μαθητές από τις μεγαλύτερες τάξεις.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Έτσι, τα παιδιά κάνουν μουσική όπως κάναμε εμείς στο γυμνάσιο, ας πούμε. Από ποια τάξη ξεκινούν?
1: Από την πρώτη τάξη κάνουν μουσική μία ώρα την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Μαθαίνουν τραγουδάκια, υπάρχει αναλυτικό.
0: Και σιγά σιγά κάθε τάξη πάνε σε νότες, σε πεντάγραμμο, αυτό που κάναμε στο σχολείο, ναι, και ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα, όποιο παιδί έχει ερέθισμα, τα πάει καλύτερα σε αυτό. Δεν είναι εντάξει, οι νότες και αυτά.
1: Ναι, μετά από μικρά παιδάκια τους αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
0: Υπάρχει χοροδία, υπάρχει.
1: Το σχολείο μας, οπουδήποτε υπάρχει δράση για τη μουσική, μετέχουμε και σε ένα διήμερο, τρίμερο φεστιβάλ που κάνει το μουσικό, πάλι με χοροδίες.
0: Για να ερεθίσει και αυτό φυσικά. Ακριβώς, για να έχει.
1: Αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Εδώ με την κατα... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Αστέρι Πάνω στη Γη, αυτό το τραγούδι το οποίο βγήκε τρίτο στο European School Radio. Μάλιστα, πάμε.

0: Είμαι ένα αστέρι πάνω στη γη. Έχω μια σούπερ δύναμη μυστική. Και όταν κάποιος καπιτσουφιάζει, όταν είναι φωσβισμένος, όταν είναι θυμωμένος, τον κοιτώ με στα μάτια. Λέξεις από μικρά παιδιά που δεν ξέρω εγώ, ανατρίχιασα. Και με την μελωδία και με τη μουσική. Δεν ξέρω, θες να μας πεις περισσότερα, Κωνσταντίνε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πολύ ωραίος ο στίχος πάντως.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και άμα θέλει τον αγκαλιάζω ευγενικά, και άμα θέλει τον αγκαλιάζω. Ευγενικά του μιλώ. Προσπαθώ να τον καταλάβω. Τη δυσκολία του να δω. Μάλιστα.
1: Και στο τέλος κλείνει, επειδή συνέχεια λέει ότι έχω μια σούπερ δύναμη μυστική, στο τέλος κλείνει λέγοντας ότι αυτή η δύναμη είναι η αγάπη. Και όποιον τον αγγίζω με αγάπη, τον φωτίζω στην ουσία. Αυτό είναι ένα απλό τραγουδάκι που...
0: Δεν είναι τόσο απλό, έχει δύναμη,
1: ναι,
0: και, στίχο,
1: έχει δύναμη,
0: και τα παιδιά τραγουδάνε πολύ ωραία πάνω στην κιθάρα.
1: Τραγουδάνε πολύ ωραία και ήμασταν τυχεροί, γιατί έτυχε να έχουμε πολλά παιδάκια με ωραίες φωνές που να τους αρέσει η μουσική, γιατί δεν είναι και αυτό κάτι δεδομένο.
0: Φαίνεται μια καλή δουλειά, δεν φαίνεται μια δουλειά. Πόσες ώρες σας πήρε αυτό το... Το είπατε με τη μία.
1: Αυτό είναι ένα τραγουδάκι που ξεκίνησα εγώ να το γράφω στην αρχή της χρονιάς για τη Δευτέρα Δημοτικού, έχοντας στο μυαλό μου κάτι που θα μπορούσε τα μικρά τα παιδάκια να τα εμπνεύσει με οποιοδήποτε τρόπο, και σιγά σιγά μου ήρθε αυτό. Μία μέρα και που καθόμουν το σιγά σιγά το έγραψα λοιπόν, και ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβρη σιγά σιγά που ξεκινάει η χρονιά να το προβάρουμε και να το λέμε και να το μαθαίνουν τα παιδάκια.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα παιδάκια που έχουν ακούσματα, εντάξει, okay.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να πούμε τι ακούν πλέον οι μικρά παιδάκια και τι ακούμε στις γιορτές. Δηλαδή, που έχω παίξει χριστουγεννιάτικες γιορτές στη σχολεία και αυτά, τι μου ζητάνε. Δεν χρειάζεται να πάμε εκεί. Εμείς ήρθαμε εδώ να πούμε για την προσπάθειά σας τώρα. Αλλά σίγουρα ήταν δύσκολο.
1: Ναι, να αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
0: πλήρη... Πόσα παιδάκια έχουν τέτοια ακούσματα. Αυτό σε πάει σε εποχές, ας πούμε, πιο folk. Πιο... Εντάξει, δεν θα πω Χατζηδάκη, θα πω τόσα βαριά πράγματα, αλλά. Δηλαδή, υπάρχουν παιδάκια που ακούν τη Λιλιμπόπολη ακόμα. Δεν ξέρω, Θοδωρή, υπάρχουν. Εσείς το βάζετε, φαντάζομαι, στο σχολείο.
2: Εμείς τα χρησιμοποιούμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι λίγο. Σπάνιο. Δεν χρειάζεται όμως να πούμε τώρα γιατί και πώς. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάει εκεί η κουβέντα, αλλά θέλω να σου πω πόσο δύσκολο είναι. Για να, απλά το ανέφερα για να δείξουμε πόσο δύσκολο είναι με τέτοιο άκουσμα να μπουν. Έστω και μουσικός να είσαι και να έχεις μουσική παιδεία, λίγο ελάχιστη Δευτέρα Δημοτικού. Εντάξει, δεν είσαι ιδιοφυα μουσική. Έστω και να σ' αρέσει η μουσική και αυτά, να πεις αυτό το τραγούδι έτσι αυτό. Ωραία, να μην φωνάζεις επειδή ακούς.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, και τα ακούσματά τους είναι πράγματι πολύ διαφορετικά.
0: Ποικίλα βέβαια, ποικίλα από τη μία, αυτό είναι καλό, αλλά ναι.
1: Αυτό όμως είναι και το εντυπωσιακό που εμένα με εντυπωσίασε, είναι ότι τους άρεσε πραγματικά πολύ με το που το πρώτο άκουσαν.
0: Δεν περίμενα. Τους αρέθησε, τους έδωσε.
1: Ναι, ναι, τους άρεσε πολύ, αν και τα ακούσματά τους τα μουσικά είναι πολύ διαφορετικά, πιο μοντέρνα και αυτά που είναι μοντέρνα τώρα και της μόδας, αλλά πραγματικά τους άρεσε αμέσως και εμένα με εντυπωσίασε αυτό, δηλαδή το αγάπησαν αμέσως, ανυπομονούσαν κάθε στιγμή να το τραγουδήσουν, τους δημιούργησε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Πολύ θετικό.
0: Και
1: πιστεύω,
0: πόσο ο καιρός σας πήρε? Κάνατε μία, δύο ηχογραφήσεις? Φαντάζομαι κατευθείαν με την κιθάρα, έτσι.
1: Κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν one take ηχογράφηση, με την πρώτη δηλαδή. Είχαμε κάνει τις πρόβες.
0: Αυτά
1: μας.
0: Είναι και τα καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Και
0: έτυχε... κάνει λίγο στούντιο. Ναι. Αυτά είναι και τα καλύτερα. Έτσι όπως έγραφαν και παλιά κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: At once. Μπαμ.
1: Ναι,
0: κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ζαμπέτας. Έπαινε, έγραφε.
1: Ήμασταν τυχεροί. Ήμασταν τυχεροί. Γιατί και μία ηχογράφηση δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ούτε τα παιδάκια να κάτσουν ακίνητα, να μην υπάρχουν άλλοι. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Μετά
0: τα
1: είδα, κουράζονται.
0: Πάντως μπήκαν εδώ, ήταν ήσυχα.
1: Ναι, ναι, τώρα ήρθανε λίγα.
0: Δεν έχει σημασία, ήταν πέντε παιδάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν έτρεχαν από
1: είναι
0: εδώ.
1: Πολύ
0: και από
1: καλά
0: εκεί.
1: Παιδάκια. Είναι πολύ
0: και εύκολο.
1: Συνήθως
0: έρχονται εδώ πέρα, άλλα τρέχουν από εδώ, άλλα τρέχουν σε άλλα δωμάτια επειδή είναι μεγάλο το κτίριο εδώ. Ή τα κυνηγάνε, άλλα φεύγουν από κάτω, τα κυνηγάνε. Είναι ήσυχα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίρο και σε λίγο θα παίξουμε διαφημίσεις. Θα μπουν παιδάκια να το τραγουδήσουν όσο μπορούν ένα κομμάτι. Και το τραγούδι ζωντανά εδώ, το αστέρι πάνω στη γη. Συνεχίζουμε. Ο Κωνσταντίνος και ο Θοδωρής είναι εδώ, και ο διευθυντής και ο μουσικός και δάσκαλος από το Μουζάκι, με το 8ο, 8ο θέσιο, μάλλον λέω, τον μπερδεύω. 8ο θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου. Διονύση Πομόνης, ένα μπράβο τράφικ διαφορετικό, όμορφο, αισιόδοξο. Με παιδιά, τα παιδιά θα μας σώσουν. Εμείς, εντάξει.

Αφήνουμε το σύριαλ και το επικίνδυνα σε θέλω και πάμε σε ένα φοβερό τραγούδι. Έχω εδώ πέρα πέντε άγγελους μπροστά μου από το Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, έτοιμα να τραγουδήσουν το Αστέρι Πάνω Στη Γη ζωντανά εδώ στον Μπράβο. Για πάμε σιγά σιγά.

0: Τέλεια, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, υπάρχει ελπίδα όπως βλέπετε. Ήταν φοβερό αυτό που ακούσαμε. Έχω πάρα πολύ συγκινηθεί και βλέπουμε ότι υπάρχει ελπίδα τελικά σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το νησί, και μας τη δίνουν εδώ πέρα τα παιδιά. Γρήγορα τα ονόματά σας, πάμε.
2: Ανδριάννα.
1: Γρήγορα. Μουέλ. Ακούγονται, Μελέτα. Πάμε.
2: Λέιλα. Χρήστος.
1: Αυτά είναι τα παιδιά που αυτά που μιλάνε για μας και ακούσατε. Oh. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, το Αστέρι πάνω στη γη. Δικαίως πήρε την τρίτη, μη σου πω και πρώτη θέση που να πάρει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να κλείσουμε εδώ με τον κύριο Τσιρικώτη. Εδώ στον Μπράβο.
3: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα πλέσα The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται

0: Μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πλέσας Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Πλέσας Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συγκινημένος εγώ, δεν ξέρω, παιδί μου, υπάρχει ελπίδα τελικά, ωραία πράγματα, έτσι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εντάξει, okay, στα σχολεία πάνε τα παιδιά, τα αφήνουν, τα παρκάρουν στην κυριολεξία, έτσι, τρώνε, έρχονται τα καναβάλια, ψήνουν σουλάκια, φεύγουν, τελειώνει το καλοκαίρι, λένε και δύο ποίηματα και αυτό ήταν, δεν είναι έτσι, γίνονται πράγματα, παίρνουν ερεθίσματα τα παιδιά και κάπως έτσι μπαίνουν στον κόσμο της μουσικής, στον κόσμο του ραδιοφώνου, όπως εδώ, και γενικά διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, έχω εδώ Διονύση Πομόνης εδώ σε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα από νωρίς, όπως είπαμε. Πάμε να χαιρετήσουμε και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον κύριο Τσιριγότη και τον κύριο Σαραμάγκα.
1: Δύσκολο επίθετο.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο, απλά έχω συγκινηθεί, είμαι κάπως, ξέρεις, έκανα τέτοιες δουλειές παλιά. Έκανα ηχογραφήσεις και αυτά, και αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Αλλά είναι ωραίο να ασχολείσαι μόνο με αυτά. Όταν έχεις να ασχοληθείς και με άλλα, το μυαλό σου είναι κάπως. Λοιπόν, ο λόγος εσάς για να κλείσουμε έτσι.
2: Καταρχάς, σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση που μας κάνατε και για την φιλοξενία, την άψογη φιλοξενία. Και εγώ πραγματικά συγκινήθηκα, παρόλο που το έχω ακούσει τόσες φορές το τραγούδι από τους μικρούς μαθητές μας. Ήταν μια
0: ζωντανά,
2: ιδιαίτερη...
0: το είπαν στην κυριολεξία ζωντανά τα παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Δεν το καταλαβαίνουν τώρα, θα το καταλάβουν μετά. Όταν το ακούσουν και ηχογραφημένο, όπως άκουσαν και το τραγούδι. Αλλά μέσα να ακούσουν όλη την εκπομπή, να καταλάβουν τι έκαναν.
2: Έτσι, ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πομόνη, και είπατε πολύ σοφές κουβέντες ότι το σχολείο. Το σχολείο, όπως είπα και πριν, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν είναι ένας στήρος οργανισμός. Γίνονται πράγματα και...
0: Εντάξει, αυτό οφείλεται και σε κάποιες μονάδες του σχολείου, δεν είναι...
2: Σε όλα τα σχολεία,
0: υπάρχει κόσμος. Απλώς
2: οι δάσκαλοι, να ξέρετε ότι το σχολείο είναι μια προέκταση της οικογένειας. Οι μικροί μαθητές αυτοί που είδατε δίπλα σας... βλέπουν τους δασκάλους σαν τον μπαμπά τους και τη μαμά τους και τις δασκάλες, γιατί είναι τα αμέσως αγαπητά πρόσωπα. Και εμείς τους γονείς.
0: Τα βλέπουν κάθε μέρα, περισσότερα από τους γονείς.
2: Ακριβώς περισσότερα.
0: 6 ώρες, 5, ξέρω εγώ πόσες.
2: 6 ώρες την ημέρα.
0: Συνέχεια.
2: 6 ώρες, 5 ώρες κάθε μέρα.
0: Επί τόσο καιρό.
2: Ναι. Και εμείς θέλουμε τους γονείς δίπλα μας, γιατί πάντα το σχολείο δεν θέλει απομακρυσμένους γονείς, τους θέλει δίπλα και πραγματικά.

0: Yeah. Εμείς είμαστε τυχεροί σε σχολείο που τους έχουμε τους γονείς πάντα δίπλα μας, ό,τι και να θέλουμε. Ευχαριστώ και πάλι και τον κύριο Κωνσταντίνο για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα, αυτό το άψογο αποτέλεσμα. Και το μόνο που θέλω να πω είναι, μας ακούνε τώρα από το σχολείο, υπάρχει ζωντανά.
1: Να πούμε να από το σχολείο, στα παιδιά, να πούμε, καλημέρα στα παιδιά
0: και καλημέρα και στους υπόλοιπους και στους εκπαιδευτικούς
1: και στα παιδιά
0: και
1: εκεί πέρα.
0: Το μόνο που μπορώ να πω, να έχουν τύχη τα παιδιά μας και καλή πρόοδο και υγεία στη ζωή τους.
1: Κωνσταντίνο, είσαι οκ, θες να πεις κάτι?
2: Είμαι οκ, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε. Και εμείς, και εγώ είμαι συγκινημένος.
1: Μακάρι να υπάρχουν και στούντιο εδώ στο νησί, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει μια δουλειά έτσι πιο...
0: Το επόμενο.
2: Το επόμενο, ναι, φτιάξουμε κι άλλο.
1: Λοιπόν, οκ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, γιατί δώσατε ζωντάνια σε αυτό εδώ το στούντιο. Φύγαμε λίγο, αφήσαμε λίγο την πεπατημένη, τους λογαριασμούς, το Αντώνη Ρέμο και τα σχετικά και τα υπόλοιπα τραγούδια. Η ζωή είναι μικρή, που λέει και η Μαρίζα Ρίζου, εδώ πειραγμένη όπως και εμείς. Εγώ τουλάχιστον είμαι μετά από αυτό τα παιδιά, πάνω να ακούσω την ηχογράφηση. Ήταν πολύ γλυκό αυτό το τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε εμείς μέχρι και τις 3 εδώ στον Μπράβο με σταθερούς, άστατους, τακτικούς και άτακτους ακροατές εκεί έξω. Μπράβο Traffic, μέχρι και τις 3 θα είμαστε εδώ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
5: Στη σόγια.
6: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
5: Εγώ θέλω.
6: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
5: Χωρίς πίτα.
6: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
7: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Bravo FM.gr.

0: 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν και εδώ σήμερα από πολύ νωρίς. Δεύτερη ώρα, γιατί είμαστε από τις 11 εδώ. Διονύσης Φωμόνης μιλάει, βάζει μουσικές για όλους εσάς, τακτικούς, άτακτους ακροατές εκεί έξω. Εδώ στον Μπράβο, εδώ στο Τζάντε. Όπου υγεία δεν θα γίνουμε ποτέ δυστυχώς. Γιατί την ώρα που είχα εδώ τα παιδάκια και τραγούδαγαν, τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου και τραγούδαγαν το «Ένα αστέρι πάνω στη γη», δίπλα τσακωνόντουσαν στα τηλέφωνα όλοι οι μεγάλοι υπεύθυνοι που αγαπάνε τόσο πολύ αυτόν τον τόπο και τον έχουν καταντήσει έτσι όπως τον έχουν καταντήσει. Και δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει με τίποτα. Τον αγαπάνε πάρα πολύ και γι' αυτό τη Ζάκυνθο την έχουν κάνει. Δεν είναι απλά, όχι Αιγαίο, Μονακό την έχουν κάνει. Και άνθρωποι σκοτώνονται μέσα στη μέση του δρόμου. Πόσα χρόνια τώρα. Έτσι ακριβώς, με φαωμάρα τώρα. Αν είναι δυνατόν να έχω εγώ τα παιδάκια και δίπλα να τσακώνονται στα τηλέφωνα. Πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι, δεν φταίω εγώ, είναι φταίει η εταιρεία, φταίει. Δεν αγαπάει κανείς αυτόν τον τόπο, αυτό το νησί δεν το αγαπάει κανείς. Τουλάχιστον από αυτούς που είναι μπροστά, τέλος πάντων. Δεν, εντάξει, τον αγαπάνε λίγο έτσι. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Δεν αλλάζει τίποτα. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Μας εκδίκεται και ο Θεός. Η Άμμος έχει πάει στη Λαγανά από την άλλη πλευρά. Έχει μαζευτεί όλοι μέσα στο λιμάνι, λέει. Και δίπλα τα σπίτια σηκώνονται, φαίνεται τα θεμέλια. Αν είναι δυνατόν. Οι βράχοι έχουν βγει στην παραλία του Λαγανά και ο Άμμος όλος έχει πάει στον Άγιο Σώστη. Γιατί κάποιοι που ήταν πάντα τότε, εκείνα τα χρόνια, στα πάνω, στα μπροστάριδες, έτσι υπεύθυνοι αυτού του τόπου, ψηφισμένοι, δημαρχαίοι, προεδρέοι, νομαρχαίοι και όλα αυτά, έτσι έφτιαξαν εκεί, έβαλαν εκεί ένα λιμανάκι, ένα όπως, λοιπόν, να όπως τσακίζεται και η γυναίκα, όπως να βάλουμε οπτικές ίνες, όπως να τα κάνουμε όλα. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να αγαπήσει αυτό το νησί, να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έλεος πια. Έλεος. Αυτοί που αγαπάνε πραγματικά αυτόν τον τόπο είναι οι ξένοι που έρχονται, που τους αρέσει ο ήλιος και οι παραλίες. Και έρχονται κάθε χρόνο εδώ στο νησί. Κανένας άλλος, ούτε καν εμείς. Ξέρουμε ότι είμαστε χάλια και με την πρώτη ευκαιρία, αν έχουμε και 2 δραχμές στην τσέπη μας, θα πάμε να κάνουμε Χριστούγεννα αλλού, γιατί εδώ δεν μπορούμε άλλο. Θα πάμε να κάνουμε Πρωτοχρονιά αλλού, Πάσχα αλλού, αν μπορούμε. Και δεν έχουμε και ανθρώπους μεγάλους πίσω, τους γονείς μας, την οικογένεια και υποχρεώσεις, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Εμείς δεν τον αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Η Δημαρχία και όλοι αυτοί δεν τον αγαπάνε σίγουρα. Κάνουν μόνο τις δουλειές τους, οπότε η κατάσταση είναι φέρτο. Διονύσης Φωμόνης εδώ με τα πλαίσια The Market. 12 καταστήματα στο νησί για να κάνετε τα ψώνια σας γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Μέχρι και τις 3. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Ας το φέρει, ας πάει καλά και αυτό το παλικάρι. Ό,τι και αν του έχουν σούρει και μάρει για αυτό το τραγούδι, έτσι λίγο να φαίνεται να κάνει κάτι αυτή η χώρα. Γιατί μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Eurovision. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Έχουμε και μπάσκετ, φέρτο Ολυμπιακέ, φέρτο Παναθηναϊκέ, φέρτο Γιαννακόπουλε, φέρτο Αγγελόπουλε, φέρτο. Φέρτο προφεσόρο το σουλάκι, φέρτο. Μαζί μας και ο προφεσόρος. Κατεβάστε τώρα το application για να κερδίσετε bonus. Πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Ανεβάζει διάθεση.
1: Μπράβο, fm.gr, ανεβάζει τη διάθεση, γιατί αυτό το κάνει και ο καλός καιρός. Έχει μια συννεφιά, αλλά δεν κάνει κρύο. Έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι στο τζάντε. Όχι, γιατί πεθάνουμε στο κρύο, αν είναι δυνατόν. Smash the burger μαζί μας, με τα καλύτερα smash burgers. Τα πιο νόστιμα, τα πιο ζουλιχτά, τα πιο ζουμερά, εκεί στο πεζόδρομο της Δεσσίνα. Μέχρι και τις 1 το βράδυ. Τα πιο ζουλιχτά νόστιμα είναι εκεί στο πεζόδρομο της Δεσσίλα και με ωραία γλυκό πατάτα και πατάτα γενικά.

Γιατί το Smash Burger είναι το μόνο μπέργκερ που αξίζει να φας. Χάρη στον τρόπο ψουσίματος, εκεί είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Smunch. Λοιπόν, εδώ λέγαμε πριν για το Λαγανά και για το πρόβλημα που έχει εδώ η πόλη του Μεξικού. Κάθε χρόνο βυθίζεται 25 εκατοστά. Τους εκδικεί το Θεός για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για τα καρτέλ. Από το σκάψιμο που έκανε για να βάλουν τα χρήματα, τα μαύρα, η Νάρκος, αν είναι δυνατόν. Μια πόλη 22 εκατομμυρίων κατοίκων, έτσι, βυθίζεται μπροστά στα μάτια των επιστημόνων. Το βλέπουν κοινά, σα φαίνεται από το χάρτη, είναι τόσο φοβερό. Η πόλη έχει χτιστεί πάνω σε μια αρχαία λίμνη, να το μυστικό. Και με την πάροδο των δεκαετιών, η συνεχή άντληση υπογείων υδάτων για τις ανάγκες του πληθυσμού, αδιάκοπη αστική ανάπτυξη, εξάντλησαν τον υδροφόρο ορίζοντα, το έδαφος τώρα αρχίζει και υποχωρεί σταδιακά. Το πρόβλημα δεν είναι νέο. Ήδη από το τέλη του 19ου αιώνα υπάρχει το φαινόμενο καθίσεις, έχει καταγραφεί 5 εκατοστά τότε το χρόνο, το 1950, κάποια στιγμή το 45, το 50, έφτανε τα 45 εκατοστά, αλλά εκεί στο Μεξικό οι περιοχές βουλιάζουν, ζημιές σε υποδομές. Μια χαρά και εκεί πάνε τα πράγματα. Τώρα που είπα και Ιράν, λέει πλησιάζουν στη συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Για να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται και πολλές ακυρώσεις πτήσεων, κόβουν πτήσεις οι εταιρείες και εμείς εδώ κρατήσεις. Οι απόψεις δίστα, άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Χαλαρά είμαστε. Ναι, οκ, okay, μπήκε κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, τα αφήνουμε αυτά στους ειδικούς, τάχα μου. Και συνεχίζουμε, αισιοδοξία. Να, λέει, έρχεται, ορίστε, έρχεται καλοκαίρι με τριαντάρια και, και αφρικανική σκόνη πάλι. Αυτό κακό, αυτό κακό.

0: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο.
1: Το υποσυνείδητο του Στέλιου Διονυσίου, Τέλη 90's ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Αδιαστόματος διαχειρώσει από διαστόματος. Και την Καρμπή το διασκευάζει. Όλο διασκευές, όλο διασκευές. Αυτή την εποχή πολλές διασκευές από τα 90's. Και κετούλα. Σου λέει τόσοι έχουν πάρει τα δικά μου. Να πω και εγώ ένα παλιό. Να πω και του Άγγελου, του Άγγελου μάλλον, όχι του Στέλιου, του Άγγελου Διονυσίου. Είπα Στέλιο στο μικρό, τον αδερφό του. Του Άγγελου, του Άγγελου. Ήταν τότε εκείνο το άλμπουμ, πρέπει να ήταν, που λέγεται θα τυχωθώ σε κάποιο μπαρ. Είπε το υποσυνείδητο, δεν θα πάω να τυχωθεί σε κάποιο μπαρ η Κέτη. Δεύτερο, μάλλον τι δεύτερο, είμαστε εδώ από τις 11. Το έχω ξεχάσει σήμερα, εδώ. Μπράβο, Τράφικ, Διονύσης Πομόνης. Έχει πάει γύρω στη μία παρά. Μεσημεριάζει. Ήθελε σύννεφα σήμερα, δεν βλέπω, έτσι έχει λίγο, αλλά ζεσταίνεται η κατάσταση, τουλάχιστον. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και κάνουν οτιδήποτε, χαλαρώνουν, τρέχουν, μας τρέχουν. Όλοι εδώ τακτικοί και άτακτοι ακροατές, τα ψώνια σας για καθημερινά, γιατί είναι Τετάρτη, είναι μεσοβδόμαδο και θέλουμε πράγματα για το σπίτι, για μας. Καθημερινότητά μας στα πλαίσια The Market, γρήγορα, εύκολα και μαναβική, κρεοπολείο, αρτοζαχαροπλαστική, ψωμί και διάφορα είδη. Lunch box των παιδιών, lunch box, άγγιδες, φρούτα, χυμή και γαλακτοκομικά, τα απαραίτητά μας και όχι μόνο. Στα πλαίσια The Market, οι προσφορές τρέχουν για τον Μάιο.

Μεσοβδόμαδα είναι και τα καλύτερα. Τετάρτη, όποιος θα μου πείτε σήμερα έχει μπάσκετ. Σήμερα είσαι και Ολυμπιακό, θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτά. Αλλά έχουν μεσοβδόμαδα. Είναι και τα καλύτερα μεσοβδόμαδα. Και μάρα και ωραία μαγαζιά έχουν ανοίξει εντός αλλά και εκτός πόλης σιγά σιγά τα καλοκαιρινά. Αλλά και έρχονται και άλλα ωραία μαγαζιά. Θα είμαστε εκεί, στη γωνία, στο κέντρο της πόλης, καθημερινά, με τις μουσικές μας.

πράγματα και για τους. Ο Batman είναι ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζεται και 50 χρόνια μεγαλύτερος. Έκανε και φάση, επαναπροσδιόρισε τους κανόνες. Δεν ήταν τίμηση. Αυτό το χρόνο θα αλλάξει. Το πήγε πέρα. Μισό αιώνα ρεαλιστικά προσθέτει το πρόσωπο. Τα χέρια του δεν έκανε μια και εμφάνιση στο σώμα. Της μόδας ή κατάματα. Να τα. Το φετινό θέμα, το costume art, άνοιξε μια άμεση συνομιλία ανάμεσα στο ρούχο και το σώμα που το φορά. Ο Bad Bunny αντί να αντίσει μια ιδέα, επέλεξε να τη ζήσει. Τη γύρανση. Δεν πρόκειται για ένα concept styling. Ο Bad Bunny ουσιαστικά ανακατασκεύασε τον εαυτό του. Ρητίδες που χαράζουν το πρόσωπο, κοιλίδες από τον ήλιο, αλλαγές στον όγκο και την υφή. Κάθε στοιχείο σχεδιάστηκε για να αντέχει το κοντινό βλέμμα, χωρίς καμιά διάθεση να κρυφτεί πίσω από φίλτρα. Τη μεταμόρφωση την υπογράψε ο Mike Marino, ένας δημιουργός ειδικών εφέ που βλέπει το ανθρώπινο πρόσωπο, σαν δυσδιάστατο καμβά, και τον έκανε 50 χρόνια μεγαλύτερο. Το υπόλοιπο look του Bad Bunny με ένα μαύρο smoking. Το σημείο κλειδί βρισκόταν στο λαιμό, ένας υπερμεγέθης φιόγκος που διέλυε τις αναλογίες, λέει. Το ενδιαφέρον τελικά δεν ήταν μόνο η εικόνα του Bad Bunny, ήταν η πρόθεση. Μια βραδιά που περισσότεροι παίζουν με τα ρούχα, ο Bad Bunny επέλεξε να παίξει με το ίδιο το σώμα και να αλλάξει τους κανόνες. Έκανε τη διαφορετικότητα λοιπόν. Σε αυτό το ξυπασμένο με την καλά που το εισιτήριο και μόνο έκανε 75.000 δολάρια. Τα φορέματα δε, εντάξει, δεν το συζητώ. Αχ, αυτά ακούω και θα είναι να τα παρατήσω τώρα όλα και να πάω με σημεράκι στον προφεσόρο να πιω μια μπυρίτσα εκεί στον πεδρόσδομο της Ζεσίλα. Τώρα ανοίγει όπου να είναι στις 1. Είναι ανοιχτό μέχρι τις 1 το βράδυ. 48-84-82. Με πολύ σεξι τηλεφωνία του μιλάτε σωστά. Για delivery εντός πόλης και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε μια αναβίση για να πούμε τα αθλητικά μας, γιατί σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός στα ρέστα του για το 3-0 και θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Εδώ στον Μπράβο.

0: καλύτερη.
1: Άλμα στην κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο Χέιντζελ Χρήστεβης και σήμερα τη μέρα μας καλύτερη. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, Παναθηναϊκός για πάντα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, EuroLeague φυσικά είναι το θέμα μας, είναι το θέμα των ημερών. Γιατί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πρωταγωνιστούν. Ο Ολυμπιακός θες τελείωσε σκούπα τη Μονακό και κέρδισε στη σειρά των play-off και είναι, έχει περάσει στο Final Four, όπου μάλλον θα παίξει με τη Φενέρ.

Ολυμπιακός, αρκετοί λένε και παίκτες του, και είναι φτιαχτισμένος για να πάρει, λέει, αυτό το τρόπιο. Για να δούμε. 82-105 χτες είναι ο αγώνας. Με 3-0 λοιπόν νίκες στο Final Four της Αθήνας, παρακαλώ. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, και σήμερα να πούμε για τη Χαποέλ, που μείωσε σε 2-1 και μείνε ζωντανή στη σειρά με τη Ρεάλ. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Το πιο πιθανό είναι να περάσει η Ρεάλ, αλλά με απώλειες βλέπουμε. Δεν έπαιζε ο Ταβάρες χθες. Η Ρεάλ, αν είναι και περάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, θα παίξει έναν εκ των δύο. Για να δούμε. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά. Ο Μπατζόκας, λέει, θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Πρέπει να περάσει, γιατί θα είναι και άλλη μια φορά που θα φτάσει στην πηγή και πρέπει να πιει νερό. Μάλιστα, από την άλλη ο Παναθηναϊκός που παίζει σήμερα τα ρέστα του και θέλει να κερδίσει, παίζει στον κόσμο του μετά το 2-0 στη Βαλένθια, μέσα στη Βαλένθια, με όλα αυτά που συνέβησαν. Να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ο Κέντρικ Νάν ελπίζω, λέει, να μην φτάσουμε στο Game 5, να τελειώσουμε τη σειρά στο τρίτο μάτς. Ξέρουν πως αν οι Παναθηναϊκοί, δηλαδή και εγώ φαντάζομαι, αν κερδίσουν οι της Βαλένθια σήμερα, μπορεί να πάνε τα πάνω τους αυτοί. Και είδαμε ότι δεν είναι εύκολη ομάδα, κακά τα ψέματα. Είμαστε και απλά στον πρώτο αγώνα, ας πούμε, παίξαμε καλύτερα εμείς αμυντικά. Στο δεύτερο έβαλαν κάποια καλάθια πιο εύκολα, αλλά βάλαμε και εμείς αρκετά καλάθια. Είναι όλα θέμα λεπτομεριών στο μπάσκετ. Αν το θέμα είναι να καταφέρουμε να κερδίσουμε σήμερα, να ξεμπερδέψουμε αυτούς, γιατί δεν είναι καλά παιδιά και εύκολη ομάδα. Μπορούν να μας συντρίψουν γενικά και να μην φτάσουμε στο Game 5 και εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά θα φανούν.

0: Οι φίλοι μας οι Άγγλοι εδώ στο νησί έκαναν τον πανικό, γιατί η Arsenal ξαναπέρασε μετά από πάρα πολλά χρόνια, καμιά 20 χρόνια, ξαναπερνάει στον τελικό του Champions League. Κατάφερε και κέρδισε την Ατλέτικο με 1-0. Και ας φώναζε ο... και ο Σιμεώνε, βέβαια, έγινε μια φάση εκεί πέρα με ένα πάτημα. Δεν το έδωσε, δεν έδωσε πέναλτι. Δεν ξέρω, διήστατοι απόψεις. Με ένα παίκτη της Arsenal που πάτησε τον παίκτη της Ατλέτικο μέσα στην περιοχή. Και έτσι τον γκολ του Σακά αποδείχθηκε χρυσό για την Λονδρέζους. Είχε λήξει ένα-ένα, βέβαια. Είδα ένα παιχνίδι έτσι αποτελέσματος. Κουμπωμένοι και οι δύο, και οι, δύο και οι παίκτες και των δύο ομάδων. Θα μπορούσε καλύτερα να προσπαθήσει πάντως και η Ατλέτικο να τα παίξει όλα για όλα. Δεν το έκανε, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε με αυτή την Arsenal. Και σήμερα θα συνεχιστεί άλλη μεγάλη ματσάρα, το 5-4 του πρώτου παιχνιδιού, μέσα με την Paris Saint-Germain και την Bayern, η τιτανομαχία. Κανονικά αυτός θα ήταν ο τελικός, αλλά έγινε έτσι στη Γερμανία σήμερα το 5-4. Οι Γερμανοί ψάχνουν φυσικά την ανατροπή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αυτά με τα αθλητικά. Είναι η εποχή τώρα. Είναι η εποχή. Και έρχεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά. Θα γίνει, θα γίνει. Δεν θέλουμε να ελπίσουμε. Απλά είναι οι ώρες περίεργες. Μέχρι τότε έχουμε. Μέχρι 11 Ιουνίου είναι το Μουντιάλ. Έχουμε καιρό. Πάμε σε μουσική εδώ στον Μπράβο. Συνεχίζουμε με τα πιο νόστιμα smash burger στο Smans, στον πεζόδρομο της Δεσίλα, όπου το smash burger εκεί σερβίρεται και με διπλό μπιφτέκι και δεν κοστίζει ακριβά. Νοστιμιά. Στα καλύτερά της. Να γεύεσαι όλα τα υλικά του σε κάθε μπουκιά σου, το Smans Burger. Μάλιστα!
1: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesa's The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παρασύντα.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: You know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world?
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του. That is what I want the world to feel.

Τα πλαίσια στο marketing είναι αυτά που μας πιάνουν τη μέρα από το πρωί, με τα επιδόρπια, με τα... με την άρτα ζωοχαροπλαστική, με τα γάλατα και τα μικρά παιδιά, τα φρέσκα, τα υψηλής παστερίωσης. Τους χυμούς, τις κρέμες γάλακτος, τα έτοιμα γεύματα, τη μαναβική, το κρεμπολίο. Εδώ είμαστε, λίγο πριν τις 1:30. Διονύσης Πομόνης μιλάει, βάζει μουσικές. Μπράβο, Traffic Τετάρτης. Άκουα πάλι πριν το Αστέρι στη Γη, το τραγούδι των, από το Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου της Δευτέρας Δημοτικού, που κέρδισε το βραβείο στο European School Radio στην τρίτη θέση. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που είχαμε τα παιδιά νωρίτερα εδώ στον Μπράβο. Για δημοντάριζα έτσι λίγο τη συνέντευξη, να τη στείλω στα παιδιά. Ο Δήμος λέει εδώ στη Ζάκη θα έκανε σκούπα και μάζεψε όλα τα ποδήλατα. Ποιανού είναι αυτά? Ξέρουμε ποιανής εταιρείας είναι. Ποιος πήρε άδεια να βάλει ποδήλατα τριγύρω? Έτσι ο καθένας κάνει τι θέλει. Αυτά τα ποδήλατα, για όσους δεν ξέρουν, έτσι για να καταλαβαίνομαστε, έχουν GPS απάνω. Υπάρχουν σε όλες τις πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη τα πετάγανε στο λιμάνι, ας πούμε. Είχε γίνει ιστορία αυτό. Είχε γεμίσει το λιμάνι με πατίνια τέτοια που τα πέταγαν. Σιγά, δεν είναι σιγά. Ποιος θα τους έβρισκε? Τα πέταγαν στο λιμάνι τα παιδιά. Εδώ λοιπόν, κάποιος, κάποια εταιρεία, κάποιος τα έπαιρε. Έχει με εφαρμογή, ας πούμε, που κατεβάζεις και σε χρεώνει με κάρτα. Αν το πάρεις το, δεν ξέρω με την ώρα, με τη μέρα. Με την ώρα φαντάζομαι το πατίνι, πληρώνεις και το παρατάς όπου θέλεις. Και ο άλλος θα βρίσκει με GPS. Ο άλλος και τα βάζει στα σημεία που είδαμε. Προφανώς αυτός ο κύριος τα έβαλε σε διάθετα σημεία έτσι να φαίνονται. Δεν τον ένιωσε, δεν πήρε κάποια άδεια και τώρα τα μαζέψανε. Αχ, αχ, αχ, αχ. Έτσι είναι αυτές οι δουλειές.

0: Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που πήγε άλλο ένα, πάλι ταξίδεψε. Αυτός είναι χάιστας τράβελερ, δάνδης των γηπέδων και αμετανόητος ταξιδιώτης. Έχει δύο μέρες και φεύγει. Θέλει να παίρνει έμπνευση το παιδί. Ας βάζει τα τρίποντα και τα καλάθια, τα μπίτερ τα τελευταία, σε νεκρό χρόνο να εκτελεί. Έτσι. Γιατί το είχε κάνει και με τον Ολυμπιακό, αν θυμάστε καλά, που φοράγε τη φανέλα της Φενέρ. Εμψυχρό μπορεί να σε εκτελέσει αυτός. Και με την Παρή. Αν θυμάστε, ποιος είχε εκτελέσει τον Ολυμπιακό στο τελικό με τη Φενέρ παλιά? Ο Νάιτζελ είχε γράψει τριποντάκι. Αυτός έτσι κάνει. Έχει κρύο αίμα. Ας γράψει σήμερα και ας πάει που θέλει. Και πάει στην Ιορδανία να το αγόρι αυτό. Μόνο ημέρη. Όπου θέλει πάει. Μάλιστα. Και σήμερα είναι στο ΆΚΑ. Έχει φτάσει Αθήνα φυσικά κανονικά το παιδί. Παίρνει το ρεπό του. Έτσι θέλει να φεύγει αυτός. Δεν μπορεί, δεν αντέχει. Είναι αυτός που ήθελε να γυμνάζει, να κάνει προπόνηση με κλασική μουσική, έτσι. Συνεχίζουμε εμείς μουσικές ωραίες στον Μπράβο. Ο προφεσόρος έχει ανοίξει μια μισή ώρα, ότι πρέπει τώρα. Κάντε ένα διάλειμμα, κάντε ένα διάλειμμα. Πάρτε το λιγαλιό μας, εβδομάδα είναι. Δεν τρέχει τίποτα. Μπυρίτσα, σουβλάκι όπως παλιά, προφεσόρος.
1: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
2: Μπράβο με Γιώργο Μαζονάκη.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα μεσόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μπράβο 89,6. House Brand.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μόνο Μπράβο,

0: 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ και σήμερα. Μπράβο Traffic συνέχεια. Τρίτη ώρα εδώ στον Μπράβο και στους 89,6. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν, καλησπέρα σε όσους δουλεύουν, σε όσους σχόλασαν, σε όσους μας σχόλασαν, σε όσους μας δουλεύουν, τακτικούς άτακτους ακράτες. Ο Σπύρος που είναι, ετοιμάζει το ακουραματά, θα το ξέχασα αυτό. Σπύρο φτιάχνει ο καιρός, ζεσταίνει, θα έχει λίγη σκόνη αφρικανική. Εντάξει, δεν έχεις πρόβλημα εκεί στις αλληλικές. Τώρα όσο περνάει ο καιρός, ανοίγουν και αγαπημένα στέκια, σιγά σιγά, όλο και περισσότερο. Το ακούνα ματά, τα ανοίγει εκεί στις αλικές 10 του μήνα. Άντε να κάνουμε κανένα μπάνιο, ο τελευταίος μικρός μας παράδεισος, μικρή απόδραση εκεί στις αλικές. Θα τα λέμε καθημερινά, θα βουτάμε εκεί. Το έχουμε ανάγκη, έτσι. Γιατί θα τελειώσει το καλοκαίρι και πάλι δεν θα τρέχουμε να... θα κοιτάμε να πάμε στο Βιετνάμ να κάνουμε μια βουτιά. Μη μας φάει και καμιά... και κανένας δράκος του Κόμοντο. Είπαμε. Εδώ είμαστε με τον Προφεσόρ και τον Master Burger. Η γεύση τα καλύτερά της εκεί στη Δεσίλα. Ο Προφεσόρος έχει ανοίξει και σας περιμένει. Μπυρίτσα, σουβλάκι, σουτζουκάκι, σαλτσούλες. Πω, πω, κόλαση. Κάντε μια απόδραση. Τετάρτη είναι, μεσοβδόμαδα. Το χρειάζεστε. Για να βγει η εβδομάδα, όχι τίποτα άλλο. Η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Πηγαίνοντας προς τη ζέστη λίγο. Το βράδυ κάνει λίγο κρύο ακόμα. Ακόμα, πόσο ακόμα. Για εσάς που δεν θα κάτσετε μέσα σήμερα, κυρίες, κύριοι Ρέμπι, όποιος δεν κάτσει μέσα σήμερα, πολύ καλή πρόταση, μην το χάσετε. Θα συνεχιστεί βέβαια ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Έχει κάνει ρεκόρ εισπράξεων στον Φόσκολο και παντού σε όλα τα σινεμά. Και ο Μάικλ Τζάκσον συνεχίζεται, η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Στις 8 και στις 10 και 4 και οι δύο ταινίες στον Φόσκολο. Καλή πρόταση και αυτή για μέσα εβδόμαδο. Το συνδυάζεις και με ένα μπέργκερ στο Σμάς, στο Σμάνστεμπερ και μετά στον πεζόδρομο, μια χαρά. Και έκλεισε. Τι άλλο θες για Τετάρτη? Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, λέει. Θα δούμε. Όλα στην ώρα τους. Προσοχή στους δρόμους. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Το ξέρετε και μόνοι σας. Έχουν σκάψει παντού. Συνεχίζουμε με Πέκη Ζήνα και τη Γαλμπή Αντώνη Ρέμο, Νατάσα Θοδωρίδου, Νικηφόρο, Νίκο Βέρτη εδώ στον Μπράβο και μια Ιουλία Καλυμάνη. Πουθενά, δεν θα πας πουθενά. Να, να, να. Διορίζεις υπομόνης εδώ με τα πλαίσια στο μάρκετ για όσους κολλάνε και πάνε σπίτι. Εκεί τις ανάγκες σας. Κάπου θα βρείτε 12 καταστήματα πλαίσια στο μάρκετ στο νησί. Θα βρείτε να μπείτε ένα. Ψωμί, άρτος, μαναβική, κρεοπολείο. Όλες σας οι ανάγκες εκεί.

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesa's The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Behind the Bar House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 949 49 041 και στο behindthebar.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακά.

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς θα περνάμε? Όλα καλά, υποθέμηση Γιωργαντά. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Με τραμαντίστροφα, τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός για 3 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα παραμένει νούμερο 1 για 4η εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με Ελένη Φουρέρα. Αλληλούια, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 40.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Νέα είσοδος, η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια, 39, Αρία Λινίδου, Ό,τι και να γίνει δημή σου, 38, Λένα Ζευγαρά, Τα Χάνω, και στο νούμερο 37, Γιώργος Παπαδόπουλος, Εκείνος. Έρχεται και άλλη νέα είσοδος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει καινούριο τραγούδι, Φορτηγό, νούμερο 35.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

Αποκλειστικά στον Μπράβο. Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Peggy Zinamina στο νούμερο 31, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια. 39, Αρία Ελληνίδου, Ό,τι και να γίνει, Θυμίσου. 38, Λένα Ζευγαρά, Τα Χάνω. 37, Γιώργο Παπαδόπουλο, Εκείνο. 36, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδευση. 35, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. 34, Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα. 33, Νίκο Βέρτη, Τι να πω. Στο νούμερο 32, Σταβέντο, Αναστασία για σένα που λατρεύω. Και 31, Μπέγκι Ζήνα, Αμινά. Έρχεται το Σούσουρο. Έρχεται η Ανδρομάχη. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη.

0: καινούριο.
1: Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 26 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 30 Ανδρομάχη Σούσουρο, 29 Λυκοκίνο από Πούκιο Σπου, 28 Νατάσα Θοδωρίδου τα χειρότερα. Και στο νούμερο 27 Γιώργος Κακοσέως λέει. Έρχεται ο Πέτρος Ακοβίδης, τέλεια, νούμερο 25, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα.
0: 25.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: τι κάνει.
1: Ήταν στο νούμερο 30 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 21. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ανδρομάχη Σούσουρο, 29 Λυκοκίνη από Πού και Σπού, 28 Νατάσα Θοδωρίδου τα χειρότερα, 27 Γιώργο Κακοσέο Λέι, 26 Δέσπινα Βανδύ, καλά να περνάτε, 25 Πέτρο Ιακοβίδη Τέλεια, 24 Βασίλη Καρά, δεν μετανιώνω, 23 Πον Ρεμπέτικο, 22 Νίκο Μακρόπουλο, σε δέλο παράφορα. Και στο νούμερο 21, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει. Μπαίνουμε top 20 αμέσω τώρα με το Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, νούμερο 20 στην παρέα μα. Ο χορηγό του Hot 40, το N1 Casino.
0: 20.

0: Ήταν στο νούμερο 20 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα. Τώρα στο νούμερο 16 η Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου λίγο πριν στο 20 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα, 19 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή, 18 Αναβίση εξαίρεση και στο νούμερο 17 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έρχεται ο Γιάννης Πλουταρχός, δεν γίνεται, νούμερο 15. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Θα το μάθουμε σε λίγο, υπομονή.
1: 15.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Πάγο 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesa's The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να...

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ήταν στο νούμερο 16 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 11. Γιώργος Μασονάκης, επιπτώσεις. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 19 Γιώργος Λιβάνης, Εκδοχή. 18 Αναβής, Εξαίρεση. 17 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 16 Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. 15 Γιάννης Πλουταρχός, Δεν Γίνεται. 14 Ιουλία Κανημάνη, Εξαίρεση Εσύ. 13 Ελένη Φουρέρα, Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι. 12 Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου Κι Αν Πας. Και στην 11η θέση Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Ηλία Βρετό, Μάτια Μου, νούμερο 10. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Σε λίγο, υπομονή. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

2 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Θοδωρής Φέρης είπε στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10, Αλίας Βετός, Μάτια μου, 9. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Κατήρη, 8. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω. Και στο νούμερο 7, Χρήστος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες. Αναστασία Βρέχη, νούμερο 5, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

Σταθερά στη δεύτερη θέση του Hot 40 μας Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1 γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ηλίας Βρετός Μάτια μου, 9 Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη, 8 Χρήστος Αντικά μια καψούρα έχω. 7 Χρήστος Μενιδιάδης μέχρι εκεί μπορούσες, 6 Θοδωρής Φέρης Ήπες, 5 Αναστασία Βρέχη, 4 Γιώργος Αμπάνης Δεν Μ' Αγαπούσες, 3 Μαρίνα Σάτι Λέωνο Βάθενς Εδώ και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το πρώτο μας νούμερο 1 για τον ολοκένουργιό μας μήνα, για τον Μάιο? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, δεν είμαι μόνος. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός νούμερο 1 για τέταρτη εβδομάδα. Απολαύστε το.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πλονίδα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη.

Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
6: Αμερικανιά και έτσι!
7: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
6: Smash, crunch, smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
6: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
8: Daily Couscous.

0: μέσα εβδομάδα. Ένα τελικό είναι εδώ, είναι στην παρέα σου 6 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε.
1: Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι σε ένα μήνα ακριβώς θα είναι Ιούνιος. Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Και θα έχει γίνει και. Θα έχει περάσει το Άγιο Πνεύματος.
1: Και θα έχει περάσει το Άγιο Πνεύματος, θα είναι καλοκαίρι. Το Άγιο Πνεύματος που τι είναι?
0: Δύο. Μία-δύο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αρχές είναι.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
0: Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή μου.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ωστόσο.
0: Σε ένα βαρύ λαϊκό πρόγραμμα.
1: Σε ένα πάρα πολύ βαρύ. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Ποιο δεύτερο? Το τρίτο είναι αυτό. Του κλεισίματος είναι που σας διώχνουμε. Αλλά ναι, Παναγιώτης είναι.
0: Εμείς μόλις σας καλωσορίσαμε. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου. Ένας Μασούτης είναι σταθερά στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ηχθιοπολείο, παροπολείο και κρεοπολείο. Γιατί θέλει να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best Workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα για να καταλάβεις τι επικρατεί σε ένα Μασούτη. Ένα χαμόγελο, μια καλή διάθεση, μια ζεστή αγκαλιά γενικότερα, γιατί θέλεις να νιώθεις ωραία. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι τα ψώνια τα έχουν σαν ψυχοθεραπεία. Οπότε θέλεις σε αυτή τη διάρκεια να μην έχεις κάτι το να σου χαλάσει, να σου σπάσει τα νεύρα. Οπότε εκεί θα το βρεις. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σε σένα που σε ενδιαφέρει και τον αγιακό αποτύπωμα όπως το Μασούτη, μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και μπορείς επίσης να πας σε ένα κατάστημα που είναι προσβάσιμο για όλους και σε όλους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, το ακούς πρώτα εδώ, έτσι έχει μάθει. Εμείς ένα δύο ώρο θα μάθουμε παρέα πολλά τραγούδια.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία έχει πρεμιέρα μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Και τη Γιάννη Κατινάκη, μάλλον.
0: Όχι, οριακά. Είδε το βίντεο, ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν, ναι.
0: Μπάμπι, yes, έφυγε. Εντάξει, όλα τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Κατινάκης είναι αυτά
1: τα βαριά. Τα βαριά, ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι τα βαριά, ρε παιδί μου, ναι. Τώρα.
0: Ο μάτσο ο τύπος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όχι, αυτό, δεν σου πάει, δηλαδή, δεν σου πάει στο μυαλό ότι
1: ναι, ναι.
0: Είναι ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι λίγο πιο.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, δεν ξέρω αν. Τον έχει γνωρίσει, φαντάζομαι.
0: Τον έχω γνωρίσει λόγω.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι. Είναι πάρα πολύ συνεσταλμένο.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι είναι, καλά.
1: Όχι, ενώ αν τον γνωρίζει και τον συναναστραφεί, εμείς κάναμε μαζί εκπομπή ένα χρόνο.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι δεν φλερτάρει, δεν την πέφτει στους ανθρώπους λίγο πιο έντονα.
1: Βρε, δεν ξέρω τώρα τι κάνεις στο κομμάτι.
0: Όχι, όχι. Και στους καλεσμένους. Έχω υπάρξει σε εκπομπή του με καλεσμένο καλλιτέχνη.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ αισθάνθηκα άσχημα. Όχι,
1: θα σου πω. Όντως, όταν ερχόντουσαν καλλιτέχνη στην εκπομπή, ρε παιδί μου, έκανε. Αλλά δεν το κάνει όμως. Το κάνει ρε παιδί μου μεταξύ φορκεστίου. Πώς να σου πω.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι στα αστεία λέγω τα πιο σοβαρά πράγματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και στα φιλικά παίρνουν τα καλύτερα γκολ. Επίσης.
0: Ξέρεις πολλούς πάνω σκιάμος και επιστρέφουμε.

0: sensor την εκπομπή πλέον.
1: Ναι,
0: σούσουρο, Ανδρομάχη.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα διαφορετικό τέλο πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, Devil Wear Prada, θα σε πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Το είδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ας πούμε στη Μέρη, την συνάδελφό μου, δεν άρεσε καθόλου. Μου λέγε ότι μάλλον θα, θα μπορούσα να το δω και στο, όταν θα έβγαινε, θα κυκλοφορούσε.
1: Στην τηλεόραση, π.χ.
0: Τηλεόραση σε κάποιο, ας πούμε, συνδρομητικό. Εμένα μου άρεσε.
1: Στην τηλεόραση και πάλι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εξέλιξη 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, πώς έχουμε φύγει από το περιοδικό και έχουμε πάει στο digital και πώς όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει.
1: Άστο. Δεν το έχω δει. Θα ήθελα να πάω να το δω με την κολλητή μου στο θα πάω να το δω, αλλά για να μου λες εσύ ότι σου άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Ο στόχος μου είναι να βάλω σήμερα ή αύριο να δω το ένα, να το θυμηθώ. Έτσι, γιατί μου αρέσει να.
0: Σου λέω, ναι. Σ' αγαπώ και άλλο,
1: ένα. Το σήμα δεν μπορώ. Και ακόμα. Ποιο το έλεγε αυτό,
0: Δημήτρη Κόκοτα. Με Φωτεινή από Fame Story.
1: Σταμάτα. Χαλά.
0: Τι πάπρο λέω,
1: ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, πολλές φορές βέβαια όλη αυτή η προφορία δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, καλώς κάνει και υπάρχει τρέπεση.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει barista training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Πανγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε κάπου εδώ ότι κυκλοφορεί και την.
1: Τι?
0: Όχι, στις 15 νομίζω κυκλοφορεί το άλμπουμ. 15 κυκλοφορεί το ηχογένεια του Απών. Το άλμπουμ.
1: Α, το άλμπουμ, οκ.
0: Επειδή βλέπω το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι Απών. Έτσι το έκανα το θυμήκα. Και άνοιξε και κανάλι ο αδερφός του.
1: Του Απών.
0: Ναι, με gaming.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ο Σπύρος, ο Armstrong.
1: Αρέσει, δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τους gamers. Αλήθεια.
0: Γιατί δεν είσαι gamer.
1: Καθόλου. Εσύ έπαιζες ποτέ σου? Ήσουν
0: τόσο και... φανατικά, όχι. Σαν παιδάκι κι εγώ ένα Game Boy το είχα.
1: Ρε Παναγιώτη, κι εγώ είχα ένα Game Boy και έπαιζα Tetris.
0: Δεν έπαιζα Tetris, έπαιζα πολύ περισσότερα παιχνίδια. Αλλά
1: και ένα, πώς το λένε, το πρώτο που ήταν το Sega, ας πούμε.
0: Sega δεν είχα.
1: Δεν είχες?
0: Όχι.
1: Α, καλά. Εγώ είχα από τον αδερφό μου, είχαν πάει στο αδερφό μου Sega και παίζαμε
0: Nintendo,
1: τέτοιο.
0: Nintendo Game Boy. Και τέλος πάντων, δεν ήμουν ποτέ εθισμένο σε αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν είμαι εθισμένο ούτε στα παιχνίδια στο κινητό, ας πούμε, και σε αυτά που ναι. Έχω ανθρώπους που είναι full.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφω να σου πω τα υπόλοιπα.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες ένα τελικό κουσίνι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Μιλάμε για ποικίλης ύλης πράγματα.
1: Βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει από Uncensored και έχουμε καταλήξει στο gaming αυτή τη στιγμή. Και εγώ έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που είναι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και ένα. Και
0: ακριβώς πόρο. Εμένα με
1: και ακριβοπληρωμένο.
0: Ναι, με έστερνο Σπύρος να πάρω σε ένα που ούτε το βάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Κάτι κάρτες που λέει αν αυτές τις κάρτες έχουν αξία. Δηλαδή, αγοράζεις εσύ ένα πακέτο κάρτες που, που κάνει, ας πούμε, 40 λίρες.
1: Ναι.
0: Γιατί το Λονδίνο τι είχα πάρει. Και μπορεί να έχει μέσα μια κάρτα αξίας 8.000 ευρώ. 10. Είναι κάτι συλλεκτικές. Πώς πουλήθηκε μια κάρτα Pokémon, δεν θυμάμαι τι, 1.600.000.
1: Τα μάτια.
0: Έχω φουλέω το Σπύρο, σου πω κάτι. Από την ταλαιπωρία που πέρασε και την άποψη περίμενα. Αν κερδίσει κάτι πολύ, μην με ξεχάσει.
1: Αποκλείεται. Εγώ ξέρω τι είχα κάνει. Είχαμε βάλει τώρα με το. Έχει τέλος πάντων ο Χάρης ένα άλμπουμ με συλλεκτικές κάρτες του NBA. Που τις μαζεύαμε
0: αυτά,
1: τότε.
0: Αυτά, όλα αυτά.
1: Μπράβο. Και έβαλα στο ChatGPT, επειδή βρήκα το album, έβαλα στο ChatGPT.
0: Πόσο κοστίζει αυτό.
1: Πόσο κοστίζει το album, παιδί μου, και τι κάρτε. Και υπάρχουν κάρτε που μπορούν να κοστίζουν και 300 ευρώ. Και τώρα μιλάμε ότι εκεί μέσα ξέρω, έχει 1000 κάρτε. Που είναι χρυσέ και δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Εγώ, α πούμε, παλιά μάζευα τηλεκάρτε.
1: Έχω. Πώ το πιστεύω, δεν τηλεκάνει.
0: Νίκο Οικονομόπουλο, ο χαρακτήρα και επιστρέφω.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Μα τι ταλέντο αυτό να λέω μια σοβαρή κουβέντα και να μου την κάνει.
1: Τηλεκάρτες μάζευε.
0: Τηλεκάρτες. Έχω τηλεκάρτα με την αναβίση, με το τραύμα.
1: Σταμάτα. Είχαν πάνω οι τηλεκάρτες σε τέτοιο.
0: 32.000 αντίτυπα. Από τις σπάνιες.
1: Τι λες?
0: Έχω και τηλεκάρτα με 5.000 αντίτυπα.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
0: Σε ένα σβήσιμο μου έχω δύο.
1: Δεν μάζευα ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ συλλέκτη. Για κάτι, σε κάτι τέλος πάντων.
0: Ήμουνα, όχι. Αλλά... Είχα κάτι, είχα πάθει εθισμό.
1: Ναι. Άκου τώρα.
0: Είχα πάει μέχρι στο μοναστηράκι και μάζευα.
1: Αλήθεια.
0: Σε άνα σβήστην είχα πάρει το μοναστηράκι, ήταν τις σπάνιες, πολύ.
1: Παιδάκι, μόλις
0: και στέλνω ρόκο τότε... έχω τηλεκάρτα.
1: Να σε ήξερα τότε να, στην κατασκήνωση που δούλευα στη... Όχι δούλευα, πήγαινα κατασκηνώτρια, αλλά μετά όταν μεγάλωσα πήγαινα και στη γραμματεία και ξέρεις καθόμουν και έκανα. Βέβαια, με καρτοτηλέφωνα μιλούσαμε. Μας δίναν οι γονείς μας καρτοτηλέφωνα και... Τηλεκάρτες και πήγαιναμε στη γραμματεία και περιμέναμε στην ώρα να πάρουμε τους γονείς μας.

0: εκείνος που για σένα.
1: Daily Couscous.
2: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.

0: κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλει σουτζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρί πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς βίγκαν.
8: Μπράβο, 89,6.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένας λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου. Έτσι ξεκινήσαμε.
1: Βέβαια. Παιδιά, ναι, δεν ξέρω. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ κάνετε. Έτσι,
0: συλλογές σε διάφορα
1: συλλογές
0: πράγματα.
1: Σε διάφορα πράγματα. Πολλά έχω διαβάσει. Γραμματώσιμο έχω.
0: Εγώ συλλέγω και σιδερένια κουτιά από ένα αναψυκτικό πολύ συγκεκριμένο που είναι από designers. Μπανόλο Μπλάνικ, Μαρκ Τζέικοπς, Καρλ Λάγκερφελντ, Πατρίσια Φίλντ.
1: Κωτικ Φιλίπ.
0: Κάτι, γενικότερα διαφορετικού.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα ήθελα κάπου εδώ να πω είναι ότι ένα μαζούτσι είναι δίπλα μας, ένα μαζούτσι είναι στην παρέα μας. Για τα απλά, τα καθημερινά, τα ψώνια μας τα πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να συλλέξετε ρύζι, μπορείτε να συλλέξετε μακαρόνια, μπορείτε αναψυκτικά κανονικά, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Και δει, παιδιά, μαζούτσι από το τόπο σου, βιλιακή επιλογή μαζούτσι και Mr. Grant, όπου είναι και τα προϊόντα τα οποία σας δίνουν έξτρα πόντους στην Mastercard για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας και με τα προϊόντα που σας είπα πριν από λίγο έχετε διπλάσιους, κερδίζετε διπλάσιους πόντους.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα χατήρι από τη Δέσποινα Μανδύ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε με Daily Throwback που φυσικά το λέει το κορίτσι μας εδώ.
1: Βέβαια.

0: Μάτια μου, αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνεις και προτείνεις τα τραγούδια για το Daily Throwback και η τρομοκρατική ομάδα του Daily Couscous, εγώ και η Λένη, επιλέγουμε με ποιο θα τρομοκρατήσω ένας τον άλλον. Για...
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1998. Mm.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Άντρας.
0: Καλλιτέχνης.
1: Το έχει γράψει. Τη μουσική την έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Ναι.
1: Και το στίχη.
0: Ναι.
1: Τους έχει γράψει ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
0: Άρα είναι Αστέχης Ρουβάς.
1: Το δύσκολα. Πολύ. Σούβαλα πολύ. Ρουβάζω δύσκολα. Για σε παίζω. Πριν ακόμα.
0: Σε γνωρίσω. Ήξερα πώς θα φανείς.
1: Okay.
0: Και να άλλαζα απορίες,
1: ναι, ναι,
0: εμπειρίες και αγκαλιές. Mm. Περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καις. Υπήρχες πάντα μέσα στη ψυχή.
1: Αφήνω το κινητάκι.
0: Συγκατοικούσαμε. Κάτσε να τα πει και ο Σάκης ο Ρουβάς.
1: Ναι, μωρέ.
0: Γιατί τα λέει και λίγο καλύτερα να πεις.
1: Ας τα πει ο Σάκης, ας τα πει.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία. Λοιπόν, έχω να πω.
1: Έστω.
0: Δεν έχουμε αναφέρει τίποτα για το Κολίνες Festival. Ένα πάρα πολύ ωραίο και καινούργιο φεστιβάλ, Κολίνες Sound Festival, που γίνεται στο χωριό Κολίνες στην Αρκαδία. Που συμμετέχουν όλοι.
1: Πραγματικά.
0: Όταν είμαι όλοι.
1: Και έχει να κάνει τα πάντα. Δεν είναι μόνο το line-up. Ναι.
0: Έχει free camping, έχει yoga, έχει παιδικά εργαστήρια, έχει.
1: Συναυλίες, εντάξει. Από όλους.
0: Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι θα συμμετέχουν. Δηλαδή δεν είναι πας να δεις.
1: Ακριβώς.
0: Φεστιβάλ.
1: Ναι, όχι, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Τριήμερο είναι.
0: Είναι τετραήμερο.
1: Τετραήμερο είναι.
0: 29, 30, 31 και 1η Ιουνίου.
1: Okay.
0: Είναι εκεί στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Καλά, τέλειο. Μπείτε ωστόσο να δείτε, δεν ξέρω τώρα πώς πάει και με εισιτήρια και
0: τέτοια. Στο ticketservices.gr είναι.
1: Okay.
0: Και το trademark είναι το έλα στο χωριό. Εντάξει, πρώτη φορά βλέπω από όλους τόσο ένθερμα βίντεο και πόσο γουστάρουν, ναι, που θα είναι εκεί και τα λοιπά, και creative βίντεο.
1: Εμπρός, δηλαδή, πίσω.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραία φασούλα εκεί πέρα και μπράβο. Κοίτα, εγώ το γνώρισα μέσα από τη Ματούλα Τζαμάνι το συγκεκριμένο φεστιβάλ, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι είναι έτσι ο πλαρχηγός σε αυτό το πράγμα. Είναι μπροστάρισα και μπράβο, γιατί αυτές οι ενέργειες
1: είναι πολύ ωραίες. Αυτό στην Αρκαδία άραγε.
0: Νομίζω απλά το προτείναν ότι θέλεις να έρθεις να φτιάξουμε ένα πραγματάκι καινούριο εδώ και να το.
1: Γιατί ας πούμε, ξέρουμε ότι η Ματούλα Ζεμάνη είναι πάρα πολύ, αγαπάει πάρα πολύ την Αμοργό.
0: Μένει στην Αμοργό.
1: Αλλά μήπως...
0: Αμοργιανή πια.
1: Είναι Αμοργιανή πια. Μήπως είχε καμιά καταγωγή, λέω, από εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω αν έχει καταγωγή, αλλά γενικότερα η Ματούλα, επειδή είναι ένα πλάσμα το οποίο έτσι είναι ανήσυχο. Και όπου τη ζητήσει βοήθεια θα τρέξει. Δηλαδή θα τη πει πάμε να το φτιάξουμε το. Πάμε. Είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Mm. Οπότε, Κολίνες Sound Festival. Άμα θέλετε να περάσετε μοναδικά εκεί και με το αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: το ημέρο εκπομπή. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου, ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τέταρτο ημέρο, πού δεν μπήκαμε στο. Δεν σου πω γιατί για το άγχος που με κατακλείζει αυτή τη στιγμή.
0: Σε κατακλείζει.
1: Με κατακλείζει το άγχος. Λιλιπούτι, καραμελιστές. Ναι. Έχω πάθει το εξής. Ήθελα σήμερα το πρωί να ταΐσω το γατάκι, αυτό το γατάκι το που έχω βρει τέλος πάντων, το άρρωστο. Να του δώσει ένα διβίωση και λοιπά. Το οποίο με βλέπει και με χέζει. Όπως με συγχωρείτε, παιδιά, συγγνώμη για το χέζω. Αλλά με φοβάται πάρα πολύ γιατί του ανοίγω το στόμα και του βάζω την αντιβίωση μέσα. Τι να κάνω, πώς θα γίνει καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μπαίνει σήμερα μέσα στο σπίτι.
0: Και το πρέπει... γατάκι αυτό το κρατήσεις.
1: Δεν ξέρω, άφησε με στην ησυχία μου.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνει μέσα στο σπίτι, Παναγιώτη, και δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω πού είναι. Και το έχω αφήσει μέσα στο σπίτι. Απλά έβαλα, πήρα την άμμο που εκεί που την είχα, ξέρω εγώ, στην αποθήκη, ξέρεις, που μπαίνει να βγαίνει. Πήρα την άμμο, την έβαλα μέσα στο σπίτι, στο κέντρο κιόλα.
0: Για να τη βρει.
1: Για να τη βρει. Και λέω, αν τα κάνεις χάλια, δεν ξέρω αν θα επιβιώσεις. Και τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μέσα στο σπίτι. Παιδιά, όποιος έχει κάτι να μου στείλει ένα μήνυμα. Τι θα είναι αυτό
0: γενικά,
1: που θα βρω.
0: Γενικά, άκου λίγο. Δεν ξέρω τώρα το κακό με αυτό, αλλά γενικά τα γατάκια είναι πολύ στην άμμο τους. Είναι πάρα πολύ υποχόμπρια. Σου λέω γιατί έχω γάτο. Mm. Εμένα δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή, όταν ήταν μωρό ακόμα αυτό, προσπαθούσε. Το παιδί ήθελε να κάνει την ανάγκη του. Και να κλαίει, να μην καταλαβαίνοντα. Και τι είχαν κάνει, επειδή η τουαλέτα του είναι στη μικρή του τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρει. Είχε ένα κλείσει την πόρτα και δεν μπορούσε
1: και
0: το κακό
1: να
0: του να μπει. Και το κακόμοιρο πήγε και τα έκανε στην πόρτα της τουαλέτας. Δηλαδή, τίποτε εγώ ήθελα, αλλά δεν μπορούσα γιατί δεν μπορούσα να μπω. Γιατί τη λύθηκε, μου κλείνει την πόρτα. Δηλαδή, τι να κάνει το ζωντανό κι αυτό.
1: Για, δεν ξέρω, δεν είναι μόνο το άγχος μου η τουαλέτα του. Είναι και το μην ξύσει τα πάντα όλα, μην φάει τίποτα. Αυτά.
0: Χριστίδα Καγκούτη, πες και θα έρθει. Που γυρνάς, πες και

0: Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις. Ο Γιώργος Μαζονάκης ετοιμάζει μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρανό στην Προβλήτα Β. Θέλω να δω συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και εγώ θέλω να δω συναυλία.
0: Δηλαδή θα πάω.
1: Και εγώ θέλω να. Περίμενε, 10.
0: Μα εγώ θα πάω.
1: Α, και είναι Τετάρτη.
0: Ναι, μια εβδομάδα πριν. Τα Mad Video Music Awards.
1: Βέβαια, συγκλονιστικά τώρα. Έτσι. Μιλάμε, θα γίνει χαμό στο Mad
0: Video. Στο λέω, εσένα που σου φωνή.
1: Ναι, και τελειώνει εκεί αυτό.
0: Φωνή.
1: Ναι, που είναι η φωνή του Mad.
0: Φωνές!
1: Ακούω φωνές!
0: Οι άνθρωποι φεύγουν.
1: Ναι.
0: Όπως ακούνε εμένα να ουρλιάζουν.
1: Λοιπόν.
0: Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Και ξαφνικά που λέει και η Κέιτ που ακούσαμε το υποσυνείδητο.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ένα ντύλι κουσκούς έφτασε στο φινάλε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια. Καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζεται εδώ. Εμείς αύριο.
1: Τα σπουδαία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα. Και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντή Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: You know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world?
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Αστροκέ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Super Mario Galaxy!
6: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Ήρθατε!
8: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
6: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το Δε Γίνεται, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και ο Θοδωρής Φέρης με το Πλάτη. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, δε μ' αγαπούσες, μία επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα για την Ελένη. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τον Βασίλη, και αμέσως μετά ο Πάνος Καλίδης με το κόλλημα για την Αλεξάνδρα. Αυτή είναι...

Ήταν η Ριαλινή Δούμε, το εξηγήστε μου για τον Παναγιώτη, και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για την Κωνσταντίνα.

0: 89,6.
1: Για μένα ένα μεσόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μια επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το όπου για πας για τον Άκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος με το λέει για τον

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη.

Σαν σήμερα το 1945, οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρένα Πετάτσι. Σαν σήμερα το 1998, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμων Χρήστο Παρασκευαΐδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974, γεννήθηκε η Ισπανίδα ηθοποιός Πενέλοπε Κρούζ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

Κοίταξε. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Άστα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς βίγκαν.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Τι είναι ώρα να έρθω.
8: You want to be the biggest star in the world.
9: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
10: That is what I want the world to feel. Magic.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

Υπάρχει λύση, παιδιά, σε αυτούς που θέλουν να αγωνίσουν. Υπάρχει μια λύση μόνο. Τώρα το 2026 μπορούμε να πούμε, ας μείνουμε φίλοι καλημέρα.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
4: Runway!